φαντασία. Παιδιά σου φαντασία. Μισή οδιά από φαντασία. Ζερβόνα πάνι έτσι μα. Ζερβόνα έτσι μα. Ζερβόνα έτσι μα. Ζερβόνα έτσι μα.